Ζυσμένη Ζαόν, στρατός του Τζίγκο μας, ΑΔΕΒΕΜ. Σαλάμ αλαϊκούμ, ορχαμαντουλάχ, ορχαμαντουλάχ, σαλάμ σωρί, σαμπάτι, ελάιτ, αγκαντικά, χαντήρ, κομπάλι μπερσάμα, αντά, δι σωρίνι, δι αφθόνου λάιτ, δι σι ραβού 9 Σεπτέμβερ 2026. Κοίτα κάνουμε σαμπάσαμα, χίγκα πουκο, 18 νάντι.